0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Thank you.

Ευχαριστώ.

Θέλω να κάνω το

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951. Ο ελληνικός συναγερμός του στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικές
2: ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού.

0: Ενές υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ, ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφυλιού σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Σε μια γνώριμη λύση επιστρέφει ο Ολυμπιακός. Ο Αντώνιο Κορδόν ξανάρχεται στον Πειραιά και αναλαμβάνει πάλι τη θέση του αθλητικού διευθυντή σε μια εξέλιξη λίγο μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το συγκεκριμένο πόστο.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας Ασπίδα του Αχιλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ.

0: Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951, ο Ελληνικός Συναγερμός του Στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο Πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ, ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφυλιού σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας Ασπίδα του Αχιλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές απέκρυψαν την παρουσία τοξικού αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής.

στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ, ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφυλιού σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951. Ο ελληνικός συναγερμός του στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.

χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας Ασπίδα του Αχιλλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές απέκρυψαν την παρουσία τοξικού αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ιταλών, Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά. Τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
1: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951, ο Ελληνικός Συναγερμός του Στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο Πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.

0: ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός, το όνομά σου η σιωπή με ξυπνά να μου πει τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνονται εσύ τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Είμαι σώμα μη

τα μεσάνυχτα. Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός αναμνήσει σωρό, πάρτες δεν τις μπορώ. Τα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνονται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ, ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφυλιού σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα, εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Αγάπη.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας Ασπίδα του Αχιλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές απέκρυψαν την παρουσία τοξικού αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
8: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr. Απέραντη ευτυχία μου ανήκει.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Γεια σας. Είμαι η Μέρη Χρονοπούλου. Και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη». Θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα. Με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Για κάποιους από εμάς οι διακοπές τέλειωσαν. Ωστόσο υπάρχετε κι εσείς οι λίγοι τυχεροί που ακόμα συνεχίζετε και μπράβο σας, καλά κάνετε. Οι γιαγιάδες στα χωριά τις είδαμε. Έδωσαν ραντεβού με τα εγγόνια για το επόμενο καλοκαίρι. Εμείς αποχαιρετήσαμε τους γλάρους πάνω στο καράβι με αναστεναγμό και ανοίξαμε αυτή την πόρτα του σπιτιού αργά και απρόθυμα, σέρνοντας μέσα τις βαλίτσες οι οποίες ακόμα μύριζαν αυτό το νησιώτικο θαλασσινό αεράκι.

Η μουσική ανέκαθεν έπαιζε καθοριστικό ρόλο σε κάθε στιγμή μας. Και πρέπει να παραδεχτούμε και σε κάθε περίσταση και εποχή. Γιατί κάθε εποχή, τι να κάνουμε, έχει το δικό της τραγούδι. Είτε είναι χειμώνας και η θερμοκρασία πέφτει επικίνδυνα, είτε ανεβαίνει εξίσου τρομακτικά όπως αυτές οι μέρες που ζούμε, είτε είμαστε σε αυτή την παραλία ή μπροστά σε ένα τζάκι, ένα τραγούδι πάντα μπορεί να εκφράσει τόσο το τοπίο, αλλά και τα συναισθήματά μας. Αυτή την εποχή, ξέρετε, που αφήσαμε, που διανύσαμε πριν λίγο την ωραία.

Έχετε παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι ακούγονται πιο πολλά γέλια, πιο πολλά άντε στην υγειά μας, πιο πολλές καρέκλες που σέρνονται να βγουν στα μπαλκόνια και τις αυλές? Και γενικά οι κινήσεις μας γίνονται έτσι πιο νοχελικές. Ακόμα και ο τρόπος που αφογκραζόμαστε τον κόσμο αλλάζει. Ακούμε το πρωί τα τιτιβίσματα, το απόγευμα τα νιαουρίσματα και γενικά ήχους που το χειμώνα δεν δίνουμε καμία μα καμία σημασία. Συμφωνείτε, συμβαίνει και σε εσάς.

0: Όσο μεγαλώνω, σκέφτομαι πως κάθε εποχή αξίζει ένα συνειδητό αποχαιρετισμό. Όπως γιορτάζουμε μια νέα αρχή, γιατί να μην μπορούμε να τιμήσουμε και το τέλος μιας περίοδου, κρατώντας μόνο αυτά που μας άρεσαν, που μας ωφέλησαν. Και αφήνοντας και αυτά που δεν χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζονται και πολλά. Λίγες απλές κινήσεις και η μετάβαση στο φθινόπωρο μπορεί να γίνει πιο ήρεμη, αλήθεια, πιο ισορροπημένη και πιο ευχάριστη. Και δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε όλες αυτές τις μικρές συνήθειες που μας έκαναν να αισθανόμαστε καλύτερα το καλοκαίρι. Δηλαδή, αυτές τις πρωινές βόλτες, το διάβασμα ενός βιβλίου, το κολύμπι, αυτά τα γεύματα με τους φίλους μας, ακόμα και το ότι αφιερώναμε λιγότερο χρόνο στο κινητό μας. Δεν χρειάζεται να τα εγκαταλείψουμε όλα επειδή μπήκαμε σιγά σιγά σε μια άλλη εποχή. Δεν χρειάζεται.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάθε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ήμουν παιδί και άκουγα τους μεγαλύτερους αυτή την εποχή να λένε: άντε τα κεφάλια μέσα, ξεκινάνε τα σχολεία. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτό το άγχος που μου προκαλούσε αυτή η απέσια ατάκα. Γιατί η επιστροφή στις υποχρεώσεις δεν χρειάζεται να γίνει μέσα σε μία ημέρα. Ούτε να το λέμε συνέχεια αυτό μες στο μυαλό μας. Ξεκινάει. Αν έχουμε αυτή τη μικρή δυνατότητα, ας αφιερώσουμε λίγες ημέρες για να οργανώσουμε σταδιακά το πρόγραμμά μας. Ξεκινώντας από τα βασικά. Να αρχίσουμε να κοιμόμαστε τις σταθερές ώρες ύπνου, αυτές που χρειάζονται για τη δουλειά μας. Να οργανώνουμε τα γεύματά μας σιγά-σιγά όπως πρέπει και να τρώμε λιγότερο. Να σημειώσουμε τις βασικές προτεραιότητες του μήνα και σιγά-σιγά να τις εκμεταλλευόμαστε. Και τέλος, να αποφύγουμε κατευθείαν να γεμίσουμε αμέσως την ατζέντα μας. Πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να πάω εκεί. Ας έχουμε μια ομαλή μετάβαση, η οποία είναι και πιο αποτελεσματική από μια απότομη επιστροφή στους έντονους ρυθμούς.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ, ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφυλιού σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Και να σας πω και κάτι. Στον αντίποδα της θλίψης που τελειώνει το καλοκαίρι, έχουμε και λόγους να χαρούμε που τελειώνει το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, χαμηλότερες θερμοκρασίες. Για όσους από εσάς και από εμάς δεν αντέχουμε τα σαραντάρια, πραγματικά έρχονται πολύ καλύτερες ημέρες. Λιγότερη υγρασία. Πάλι για όσους έχουν κάποια προβληματάκια που τους πειράζουν αυτές οι μέρες. Καλύτερος ύπνος, γιατί δεν μπορούμε όλοι να κοιμηθούμε με το air condition όλη τη νύχτα αναμένο. Και τέλος, είναι πολύ πιο άνετα σε εξωτερικούς χώρους, είτε για ένα περπάτημα, είτε μια βόλτα, είτε και ένα σινεμά, είναι καλύτερα χωρίς τα σαραντάρια.

Προσωπικά μεταβαίνω στην επιστροφή στην πόλη και στους γρήγορους ρυθμούς, σκεπτόμενοι πως ακόμη μπορώ να πραγματοποιώ τις χαλαρές δραστηριότητες και στην πόλη μου. Δηλαδή, μετά τη δουλειά, να συνεχίσω να κάνω χαλαρωτικούς περιπάτους. Να συνεχίσω να διαβάζω αυτό το βιβλίο που ξεκίνησα εκεί στην άμμο, στην ωραία την Αμμουδιά, στις διακοπές. Να συνεχίσω να προσέχω τη διατροφή μου, να τρώω τα φρούτα μου και να μην αφήσω αυτή την παράξενη μελαγχολία να με κατακλείσει. Γράψτε μου κι εσείς στη σελίδα του Κάτι Τρέχει με τη Μέρη πώς αντιμετωπίζετε τη μετάβαση στο φθινόπωρο. Θα περιμένω.

Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά γίνεται λόγος τώρα τελευταία για τα λεγόμενα post-vacation blues. Αυτή την προσωρινή πτώση της διάθεσης που μπορεί να εμφανιστεί όταν η χαλάρωση των διακοπών αντικαθίσταται απότομα από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Γεμάτο πρόγραμμα, deadlines, οικονομικές υποχρεώσεις full, σχολική χρονιά για όσους έχουν παιδιά και σίγουρα λιγότερος ελεύθερος χρόνος. Και η αλλαγή αυτή φέρνει κόπος, άγχος, δυσκολία πριν καν ξεκινήσει. Γιατί να μην σκεφτούμε το Σεπτέμβριο αλλιώς? Δηλαδή, σαν δεύτερη πρωτοχρονιά. Ναι, μη γελάτε. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Νέα χρονιά. Από Σεπτέμβρη θα οργανώσω καλύτερα το χρόνο μου. Θα αρχίσω νέα χόμπι. Μέχρι που θα αλλάξω δουλειά. Γιατί και αυτή η αίσθηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Ο Σεπτέμβρης είναι η δεύτερη πρωτοχρονιά.

κάποιοι από εσάς μου γράψατε ότι το τέλος του καλοκαιριού έχει πάντα μια γλυκόπικρη αίσθηση. Όμως εγώ λίγο εναντιώνομαι σε αυτό. Εγώ θα συνεχίσω να οργανώνω όμορφα πράγματα. Θα οργανώνω μια αυθόρμητη μονοήμερη που και που. Και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, κάπου κοντά. Σε μια παραλία, σε ένα χωριό κοντά στην πόλη μου. Αρκεί για να ζήσω ακόμα μια καλοκαιρινή περιπέτεια. Θα καλώ τους φίλους μου για μια έτσι τελευταία βραδιά καλοκαιρινή στο μπαλκόνι. Είτε έχεις μπαλκόνι είτε ταράτσα, γιατί όχι. Δεν χρειάζεται κάτι πολύ οργανωμένο, πολύ sophisticated. Το μόνο που μετράει είναι να δημιουργήσω ακόμα μία ανάμνηση πριν αλλάξει αυτή η εποχή. Και επίσης έχουμε συναυλίες, έχουμε θερινά σινεμά, έχουμε ακόμα και εστιατόρια καλοκαιρινά που τα είχαμε αποθηκεύσει πριν καιρό να πάμε. Όχι, δεν θα τα αφήσω για του χρόνου. Θα πάω φέτος.

Ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε: «Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι». Είμαι σίγουρη ότι ένιωθε και εκείνος όπως όλοι εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Αλλά ας νιώσουμε και λίγο ευγνώμονες που το ζήσαμε και αυτό το καλοκαίρι, που το μοιραστήκαμε με τους αγαπημένους μας, που ήμασταν υγιείς. Και θα κλείσω με τα λόγια του Άντων Τσέχοφ, που τι είπε, πως όταν οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, δεν προσέχουν αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι. Γεια σας από εμένα.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Με 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη δημιουργία γίγα εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόταση της ΔΕΗ για εργοστάσιο στη Δυτική Μακεδονία. Την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού χρυσού στην ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος των σκουριών στη Βόρεια Ελλάδα ανακοίνωσε η Eldorado Gold Corporation. Την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ ταχύτερα για να επιτύχουν τον κλιματικό στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040. Πρώην ερευνητής της OpenAI αποχώρησε και από την Anthropic, τονίζοντας ότι καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί με υπεύθυνο τρόπο. Κατευθύνονται ολοταχώς προς μια υπερνοημοσύνη ικανή να αυτοβελτιώνεται και παίζουν με τις ζωές μας.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951. Ο ελληνικός συναγερμός του στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ, ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Phase του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφυλιού σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Με 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη δημιουργία γίγα εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόταση της ΔΕΗ για εργοστάσιο στη Δυτική Μακεδονία. Την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού χρυσού στην ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος των σκουριών στη Βόρεια Ελλάδα ανακοίνωσε η Eldorado Gold Corporation. Την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ ταχύτερα για να επιτύχουν τον κλιματικό στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040. Πρώην ερευνητής της OpenAI αποχώρησε και από την Anthropic, τονίζοντας ότι καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί με υπεύθυνο τρόπο. Κατευθύνονται ολοταχώς προς μια υπερνοημοσύνη ικανή να αυτοβελτιώνεται και παίζουν με τις ζωές μας.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Πρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ, ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφυλιού σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Με 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη δημιουργία γίγα εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόταση της ΔΕΗ για εργοστάσιο στη Δυτική Μακεδονία. Την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού χρυσού στην ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος των σκουριών στη Βόρεια Ελλάδα, ανακοίνωσε η Eldorado Gold Corporation. Την καταδίκη των 2 κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ ταχύτερα για να επιτύχουν τον κλιματικό στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040. Πρώην ερευνητής της OpenAI αποχώρησε και από την Anthropic, τονίζοντας ότι καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί με υπεύθυνο τρόπο. Κατευθύνονται ολοταχώς προς μια υπερνοημοσύνη ικανή να αυτοβελτιώνεται και παίζουν με τις ζωές μας.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρώτικα. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951. Ο ελληνικός συναγερμός του στρατάρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS.

1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ, ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφυλιού σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Η έρευνα PISA 2025 του ΩΣΑ δείχνει πως ένας στους 2 μαθητές στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις, ενώ 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ, χτυπήθηκε από ντρόουν στα ιρακινά χωρικά ύδατα. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.680 μονάδες. Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους. Η Κομισιόν εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς στα Airbnb αλλά ακόμη και στην αγορά η χρήση δεύτερης κατοικίας σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους κατοίκους. Επιτρέπεται και πάλι μια συνήθεια που ήταν διαδεδομένη πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς όσοι δεν έχουν εισιτήριο θα μπορούν να συνοδεύουν τους ταξιδιώτες μέχρι την πύλη των αεροδρομίων.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: πειράζομαι.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φορ της Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολησαυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των Πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 21χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούριο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νόημα.

0: ξημερώνεις.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Η έρευνα PISA 2025 του ΩΣΑ δείχνει πως ένας στους 2 μαθητές στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις, ενώ 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ, χτυπήθηκε από ντρόουν στα ιρακινά χωρικά ύδατα. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.680 μονάδες. Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους. Η Κομισιόν εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς στα Airbnb αλλά ακόμη και στην αγορά η χρήση δεύτερης κατοικίας σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους κατοίκους. Επιτρέπεται και πάλι μια συνήθεια που ήταν διαδεδομένη πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς όσοι δεν έχουν εισιτήριο θα μπορούν να συνοδεύουν τους ταξιδιώτες μέχρι την πύλη των αεροδρομίων.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
6: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
7: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
6: Service for you.
7: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
6: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
7: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951, ο Ελληνικός Συναγερμός του Στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο Πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φορ της Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολησαυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 21χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούριο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενό πλοίο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών αναεκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές αναεκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φορ της Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολησαυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 29χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούριο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Σημαίνει φως.

επιλέξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

που θα καλεί το άλλο πουλί, το άσπρο πουλί. Παρηγοριά με στην καρδιά, υπομονή. Αχ, αχ, πως πονεί. Τις αναλές για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν.

Έλα στο φως. Παίζω θα δεις. Είμαι σοφός. Τι να μπορείς. Έλα στο φως. Παίζω θα δεις.

φως. Είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ είσαι παιδί.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενό πλοίο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών αναεκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές αναεκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951, ο Ελληνικός Συναγερμός του Στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο Πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φορ της Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολησαυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 21χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούριο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενό πλοίο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών αναεκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές αναεκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φορ της Samsung Sport Μάριους Μουαντιλματζή για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολησαυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των Πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 21χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούριο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενό πλοίο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών αναεκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές αναεκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951. Ο Ελληνικός Συναγερμός του Στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο Πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Αμερικανικό Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο. 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φορ της Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολησαυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 29χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούριο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενό πλοίο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών αναεκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές αναεκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Πάμε καλά, πάντα ο Γρηγόρης στο μυθικό της.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Έλα. Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ. Η χαμηλότερη αναλογία μαθητών αναεκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές αναεκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951. Ο ελληνικός συναγερμός του στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: εσύ. Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.